Μου αγκάνιο στικλοούρια. Ο σουρσονί μου άλμοντα. Η αν βοδιούκ κανεί κουλέτ. Δεν μη